Ρε νομάς πως γίνεται ρε χωστέ. Ρε τσέλε ρε χωστέ τσέλε. Πορά και θα ακουάτα τον πέντε τον νομίωμε. Και αν τα κορτώ ρε χωστέ. Un saludo por ahí a Rosalía Reyes, todos los